0: Δεν συνάψει πτώση, εσύ είσαι σαν την βία, θα στάνει.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.